Βάγκεζε γαλήνε γάτι ρατικάνι πάτη σάπιο και φαρώνε μπέση δε μάτω πόρκι μποϊ καύρι σου που υποτρέρι γκάι και καντέ πέρου. Βάγκε βε δέκε σου και σώτο δε τέτε βάκελ ζέι και καντέ σου που καπουέρε σαβιά κυρα τσόλε που ιάνε κόρμπι κολόμπι σάρα κούρε αμπού. Μάγκεζε βρέσπερα νι πελόζι λαγάρτι μοσχέτη και μπέκ καλκάνι στη βαλόνι φίντ.